στο ΕΑΤ. Μόνο κόφι κρεμμύλι. Δεος 20 μόι σλάγκερ εγκέρ. Το κοράδι ουεγιάτσο.